0: Ασφαλής θα μείνει.
1: Ασφαλής
0: θα μείνει. Ασφαλής θα μείνει. Ασφαλής θα μείνει. Ασφαλής θα μείνει. Ασφαλής θα μείνει. Ασφαλής θα μείνει. Ασφαλής θα μείνει. Ασφαλής θα μείνει. Ασφαλής θα μείνει. Ασφαλής θα μείνει. Ασφαλής θα μείνει. Θα πρέπει να μιλήσουμε για το

0: Γνωρίζω τον εγγυητή, θα μπορούσα να βγάλω.
1: Θα φέρετε το μισό, θα είναι αυτό.
0: Γνωρίζω τον εγγυητή, θα μπορούσα να βγάλω. Και αν δεν σου ήταν πέρι, και αν θέλει εξαιρετικό, θα ήταν καλύτερο. Ο δίδελ είμαι στο σοφί, θα ήταν άγιο, δεν δεν δεν δεν.